0: Να σε international. Μου πει ακόμα, μπορώ να ζεμίνει. Αι,
1: I'm coming back. I'm coming back.